Run and Loss. Sam Blanc, los di Music Video και Ξύνο Book, τι έφυγε. Θα μας φετύνει ο Αρτρέχ. Του Μαϊκίνη είναι ο Γάλλος μου είχε με άρκετες. Omen Van Buren.